Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες.

Αυτούς δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί τους υπηκλικώτας ήτας εις αυτόν κεφαλάς, ουγαρέκλας αρκή και αίματι, αλλά σύ του φοβερό Θεός, ήουν δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους γνωσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόν δόξης εις βασιλείας Σου και ελθέης το αγιάσι μας ο άνω το πατρίσιν καθήμενος και όδε ημίνα οράτος συνών και καταξίωσον την κρατιά Σου χειρή μεταδούν ημίν το αχράν του σωματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό.

τον Προηλίου Ήλιον δίναντα ποτέ εν τάφο, προέφτασαν προς όρθρον εξητούσεως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλα σεβών. Ο φίλε δεύτε της αρώμας συνυπαλείψω με σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκαν ιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ κείμενον εν το μνήματι. Άγομε σπεύσομεν ως περιμάγει και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μία σπαργάνης αλεσυνδόνιν ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθη

Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλι να δου μόνος, λαβών αν ήρθε πολλά της νίκης σκύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλου νουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρίφθη δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσε. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου,

ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο, μετασαρκός επιφυτήσας Μαρία, σε αληθή μαθήτρια προσήκατο, όλη σου την έφεσιν προς Αυτόν και εκτιμένη, όθεν και οι άματα επετέλεσας πλήστα, και μεταστάσαν είναι ουρανείς,

Το φως του κόσμου ο Χριστός ανίστακτον ειδών σου της πίστεως το όμα αγάπησε το φίλτρον το αναπόσπαστον σεμνή πρώτη εμφανίζει αυτόν σι αναστάσεκ του μνημείου όχι στα ελθούσι μεταμύρων και προσιούσι συνδάκριση του απροσφελάστο και αυτός η αμοιβόμενος την του πνεύματος θείαν ενέργειαν δωρείται και την προς τον άναρχον πατέρα ανόδου εμφανίζει στη βουλή και πέμπει δε σε θεία ευαγγέλια της κατεπτυχώς ημίστες της αυτού εγέρσεως απαγγείλε διό μεγίστην προς αυτόν έχουσα παρησία

Τη 23η του Αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας εν δόξου και πανεφήμου μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, αφέσα ύλης άπτεται σου Χριστέ μου, μη μου προσυνέφησες άπτου Μαρία, δευτερή Μαρία μη σε νικάδη Μαγδαληνή, τες αυτής Αγίας πρεσβεία.

συνέχοντα πάντα επί σταυρούαν οι ψώθοι και θρύνει πάσα οι χτίσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμβολό το φόβο συνεκλονήτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όφησαν και σώματα γέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι ουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνει ακράζουση, τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ Χριστός αφυπνώσας

Και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβεύηκε, μα την φυλάτης των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν, τι ανεκφράστο σου συγκαταβάσει Χριστέ ο Θεός ημών.

Αντίκα τα πέμψη μη την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα με τα Παρισία,

0: σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του κολλήρου.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα,